0: κάνα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: 106,1 Diva. 106,1.
2: Πάμε.
3: Λισάρες.
2: Kings. Λεφά.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίλιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο

0: Αντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
2: Κλείσε από το σπίτι μου.
3: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
4: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
5: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
7: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710 227 494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Viva FM 106,1.

0: διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
2: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή Πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
3: Μικρό μου 30
2: και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
4: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
2: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
5: Ποιος είναι αυτός?
6: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
7: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
10: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
11: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
12: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
13: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
15: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
16: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
17: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
19: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
18: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
19: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
19: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
18: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
19: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
18: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
22: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
23: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
22: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
23: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
22: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
23: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
24: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
3: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
2: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
3: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
2: Celine. Ομορφιά.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
7: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
8: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
7: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
8: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
7: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
8: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
7: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
8: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
7: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
8: Μπουρνάς, από το 1980.
7: Ένα όνομα,
8: μία υπογραφή.
9: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
10: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
11: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα. Εντελώς ανώμα γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα. Εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
12: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
13: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
12: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
13: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
12: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
13: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
12: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
13: Τηλέφωνο 2710 2370 14.
12: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
13: Μπουρνάς, από το 1980.
12: Ένα όνομα,
13: μία υπογραφή.
14: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα, Τσούβι. Καταγωγή, άλλος πλανήτης.

0: αποστολή γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vamvakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
3: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
2: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
3: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
2: Σελήν. Ομορφιά.
4: (Συλίου) 2710-2338-31 Diva FM 106,1.

0: εμένα.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
1: Ναι, λουκουμάδες!
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι!
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
5: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
8: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
9: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
10: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
11: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
12: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική.

0: Ιατρική Λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
4: Καλέ, ποιος είναι αυτό?
5: Ανήμερα 15 Αύγουστο. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα Dex του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
6: Χορηγός επικοινωνίας Viva FM 106,1.
7: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
8: Μικρό μου τριανταφύλλο.
7: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
8: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
7: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
9: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί. Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
2: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
3: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
2: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
3: Κεντρική Πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
3: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ο ήλιος είναι σύμμαχος. Το νερό πηγή ζωής. Και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
6: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
5: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
5: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
6: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρής.
5: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
6: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρής.
7: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση, Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
9: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
8: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
9: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
9: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
11: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-833.

0: 106,1.
1: Ευχαριστώ το Θεό που

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
4: Μικρό μου 30 φίλο.
3: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
4: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
3: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ. Ξεχάστε σκαλοσιές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
9: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
11: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
14: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
15: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
16: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
17: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
18: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ πια να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δε σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
0: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
4: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.

0: ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
1: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
0: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
1: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
1: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
0: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο, από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
0: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
3: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
2: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
3: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
2: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
3: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
2: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμβράκη 92, Τρίπολη.
3: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
2: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
3: Μπουρνάς, από το 1980.
2: Ένα όνομα,
3: μία υπογραφή.
4: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
5: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
4: Ναι, λουκουμάδες.
5: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
4: Και ποια η διαφορά?
5: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
4: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
5: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
4: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
5: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
6: Και αν δεν γίνεται, Βαλεντίνο,
7: γίνεται να το σπάσουμε το μαγαζί απόψε.
8: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Βαλεντίνο, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Βαλεντίνο, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
9: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
10: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
11: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
10: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
11: Δελιγιάννη 4, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
10: Σελήν, ομορφιά.
12: Κλείσε από το σπίτι μου.
13: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
14: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
10: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
15: Σάββατο 8 Αυγούστου. Η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
16: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του, σε ένα live act γεμάτο.

0: Dex, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
1: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
2: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
1: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
2: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
1: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
2: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
3: Είκοσι επτά δέκα, 23 38 31, Diva FM 100.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1,1.
1: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
2: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση, Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
6: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Καλέ, ποιος είναι αυτό?
8: Ανήμερα 15 Αύγουστο. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών
9: Μιχάλης Ραυτόπουλος
8: στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου.
8: DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
11: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
12: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
12: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις στέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
12: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
12: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, Τέντες Μακρύς.
0: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρε Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικό σχεδιασμό και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
13: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
14: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-1127.
15: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
16: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
16: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
17: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
16: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
17: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
18: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 23 38 31. Diva FM στους 106,1.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι. Μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση, νέα εμπειρία, κορυφαία ποιότητα. Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
1: Κουλάκης Καφέ Summer Bar, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
3: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27, Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
9: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
10: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
11: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste.
12: χαρά.
11: Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip hop και της slow back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
8: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
13: Μικρό μου τριάντα φίλο.
8: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
13: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
8: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
14: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
15: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
16: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
8: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233-831.

0: ακόμα ένα.
1: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
2: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
1: Ναι, λουκουμάδες.
2: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
1: Και ποια η διαφορά?
2: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
1: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
2: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
1: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
2: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα!
3: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
4: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
3: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
4: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
3: Σελήν, ομορφιά.
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους, στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρε Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι?
5: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
6: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
8: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
7: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
8: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσικλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
8: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
7: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
7: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
10: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνονα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
16: Εσείς, ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-2338-31. Diva FM στους 106,1.
17: Στους 106,1.
16: Το δικό σου ραδιόφωνο.
18: Diva, Diva. Ladies and gentlemen, this is a story of love.
19: It's the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva. Diva. Radio.
3: Ανδρέας Τζανάκος.
20: Ο Ανδρέας Τζανάκος.
3: Παίζει
20: με τον έρωτα και τις νότες.
3: Με τον έρωτα και τις νότες.
20: Με τον έρωτα.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
4: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 2214 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
6: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
6: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
7: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
6: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710 22 18 18.
8: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

0: Τον 6,1.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
2: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
4: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
5: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη, πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
0: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
6: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
0: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
6: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
1: Σελήν. Ομορφιά.
7: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους. Με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
9: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
8: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
9: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
8: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
9: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
8: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
9: Τηλέφωνο 2710-237014.
8: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
9: Μπουρνάς από το 1980.
8: Ένα όνομα,
9: μία υπογραφή.
10: Λέω Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
11: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
12: (Συλίου) 27 10 23 38 31 Diva FM 106,1.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το πιο ζουμερό φιλί. Από το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Της πόλης. 106,1. 1, number 1.

0: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
1: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
2: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
3: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου!
4: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις!
3: Ναι, λουκουμάδες!
4: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες! Λουκουμάδες Αρκαδίας!
3: Και ποια η διαφορά?
4: Ποια η διαφορά, λέει! Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά! Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα! Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες! Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό!
3: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά!
4: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι!
3: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
4: Όχι και ποτέ! Σε πάω τώρα!
5: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πικερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
5: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
6: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
5: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
6: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
5: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
6: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
7: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
8: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική!
10: Φουλ!
9: Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
14: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
15: Καλέ, ποιος είναι αυτό?
16: Ανήμερα 15 Αύγουστο. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών, Μιχάλης Ραυτόπουλος, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
17: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
18: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
19: Κλείσε από το σπίτι μου.
20: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
21: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
22: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
23: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
24: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
23: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
24: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
23: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
24: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
23: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
24: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
23: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
25: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
26: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακού.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Viva FM 106,1.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Αρκαδία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752. Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
4: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
5: Μικρό μου 30 φίλο.
4: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
6: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
4: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
3: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
7: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
8: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
8: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
9: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
8: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-221818.
10: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-70.
11: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αμπάς!
12: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
13: Στους 106,1.
12: Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
4: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
0: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.
5: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
2: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, ψυκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711-810-384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
3: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναβαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
4: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
5: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
6: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
7: Μικρό μου 30 φίλο.
6: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
8: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
6: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
2: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
9: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
10: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
9: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
11: Σελήν. Ομορφιά.
12: Diva FM 106,1.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
3: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
6: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
6: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
7: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
6: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
7: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
6: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
7: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
8: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
9: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
10: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vamvakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
11: Ποιος είναι αυτός?
12: Ανήμερα 15 Αυγούστου, η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου, DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος, μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
13: Κλείσε από το σπίτι μου.
14: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
15: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
16: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
17: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
18: Στο νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
17: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
18: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
17: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
18: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
17: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
17: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφηρηγόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
21: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.
22: Welcome to Diva.
23: Ακούτε μόνο επιτυχίες.
22: In the mix.
24: In the mix.
25: Diva 106,1.
26: Your favorite DJ in the mix.

0: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
1: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
2: Μικρό μου τριανταφύλλο.
1: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
2: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
1: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
3: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
4: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
5: Ναι, λουκουμάδες.
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Και ποια η διαφορά?
6: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
6: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
7: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με παοβανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
9: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
9: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
10: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
9: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
10: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
11: Λέω Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
12: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
13: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Viva FM 106,1.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
5: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια αξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Σαντέξ, DJs, Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Γλάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlavonas River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
0: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710 233 831.

0: Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Δισκοπολείο Music Center. Taza Coffee and Snack. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
2: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
2: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 241 446.
1: Σελήν. Ομορφιά.
3: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
7: Καλέ, ποιος είναι αυτό.
8: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών
9: Μιχάλης Ραυτόπουλος
8: στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου.
8: DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
10: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
11: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 235 655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
12: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφή Ριγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
13: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης.
4: Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC, Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
13: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
14: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην Κλιματαριά και θα καταλάβετε.
15: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
14: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
15: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
14: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
15: Ταβερνέ Εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
14: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
15: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.
16: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
17: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίες Θερμότητας, κλιματιστικά, ψυκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.

0: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: άλλος πλανήτης. Αποστολή: γέλιο.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλαιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Βαμβακού Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-2357-57.
6: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
7: Μπουρνάς, πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
6: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
7: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
6: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
7: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
6: Μπουρνάς, Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
7: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
6: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
7: Μπουρνάς, από το 1980.
6: Ένα όνομα,
7: μία υπογραφή.
8: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
8: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
9: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 87.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
3: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
2: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
3: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
3: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
2: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
2: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
5: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Νάνση Σαραβάκου.
6: Μικρό μου τριάντα φίλο.
5: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
6: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
5: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και η ξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
7: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένα σύγχρονο χώρο ιδιωτική στάθμευση μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το Λαϊκό Διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
3: Είπαμε κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
4: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
4: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
5: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
4: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
5: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
6: Diva FM 106,1 2710 23 38 31.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
0: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Κανδύλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
4: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
5: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
6: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
5: Ναι, λουκουμάδες.
6: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
5: Και ποια η διαφορά?
6: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
5: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
6: Ναι, είναι στην Πλατιάριος, στο ξύλινο σπιτάκι.
5: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
6: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
7: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον. Ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
8: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
9: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
10: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
11: Το σπίτι μας αξίζει την καλύτερη προστασία.
12: Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
12: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
12: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
11: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
12: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
11: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
9: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar, Εθνικής Αντιστάσεως 61, τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον νομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
5: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
4: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
5: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
5: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
4: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
4: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
3: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
4: Μικρό μου 30 φίλο.
3: Και τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
4: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
3: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
5: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
6: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
5: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφιξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
6: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
5: Σελήν, ομορφιά.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
9: Το λογαριασμό παρακαλώ.
10: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας Γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Παπαναστασίου 18, Τρίπολη, 2710-235757.
12: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί!
13: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
14: Κλείσε από το σπίτι μου.
15: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
16: Το σπίτι σου είμαι.
15: Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
16: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
17: Ο μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
18: Είπαμε, κύριους, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αν πας!
19: Εσείς ξέρουμε ότι μας ακούτε στους 106,1. Θέλουμε να σας ακούσουμε κι εμείς στο 2710-23-38-31. Diva FM στους 106,1.
20: Στους 106,1.
19: Το δικό σου ραδιόφωνο.
21: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
22: Και όλοι συντονίζονται.
21: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
3: Λάδωνας River Party για πέμπτη χρονιά. Πέμπτη, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό, με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο επιτυχία.

0: Καντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάμπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Atlantis River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβανο.
1: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Ένα σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697 208 0008. Πάρκινγκ ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
2: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakurevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambaku Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
4: Συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου? Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας Daikin Altherma. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Πυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
6: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου, PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
7: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
8: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
7: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
8: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
7: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
8: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
3: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
3: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
4: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
3: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
4: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
5: Diva. Μόνο για ερωτευμένους.

0: 101,1.
1: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-2303-31. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα. Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
2: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
2: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
1: Σελήν. Ομορφιά.
3: Για είδεστε που έχει...
4: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαΐνιδες και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bat. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
5: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση όμικρον έψιλον, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών, με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση όμικρον έψιλον, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση όμικρον έψιλον, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στην Αφύρη Γόπουλη, Τρίπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς.
9: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
8: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
9: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς στην Τρίπολη.
9: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο.
8: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
8: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές, με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
1: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη.
0: είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Last Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
11: Ποιος είναι αυτός?
12: Ανήμερα 15 Αυγούστου. Η μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού αποκτά ρυθμό. Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο DJ των non-stop επιτυχιών Μιχάλης Ραυτόπουλος στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar στην Καντήλα Αρκαδίας. Σάββατο 15 Αυγούστου. DJ Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μαζί του ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
13: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
14: River Party στο Σίτζι. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή Σίτζι Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή Σίτζι Κανδύλα. Σάββατο 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
15: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
16: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
15: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Αρκαδία.
16: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
17: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
18: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
17: Ναι, λουκουμάδες.
18: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
17: Και ποια η διαφορά?
18: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
17: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
18: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
17: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
18: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
19: Diva FM 107 10 23 38 31. Diva FM 100.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα Dex του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Ο ήλιος είναι σύμμαχος, το νερό πηγή ζωής και οι τέντες η προστασία του σπιτιού σας. Γι' αυτό και εμείς του παρέχουμε την καλύτερη ποιότητα.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
2: Τρίτη γενιά παράδοση και εξειδικευμένη εμπειρία, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Συμβουλευτείτε μας για τις τέντες του σπιτιού σας, παρόλερ στόρια και τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου.
2: Και καλέστε μας για δωρεάν εκτίμηση του χώρου σας.
3: Συστήματα τεντών, εσωτερικής σκίασης και αυτοματισμών Απόστολος Μακρύς.
2: Παπαφλέσσα 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 236080.
3: Λόγω ποιότητας και τιμής, τέντες Μακρύς.
4: Κλείσε από το σπίτι μου.
5: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο? Ποιος είναι?
6: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά?
7: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe. Ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive. Σπάρτης 6062 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2224 24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
8: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
9: Μικρό μου 30 φίλο.
8: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
9: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
8: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
10: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης, Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος, Τραγούδι και Μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας, Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
11: Η αληθινή γοητεία αποκαλύπτεται μέσα από τα πιο κρυφά μυστικά ομορφιάς. Beauty Secret and Perfume Bar. Ένας κόσμος γεμάτος επώνυμα καλλιντικά μεγάλων εταιριών όπως Maybelline, Max Factor, με μοναδικές εκπτώσεις όλο τον χρόνο και μια τεράστια ποικιλία από αρώματα τύπου αυθεντικών με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια που αφήνουν το στίγμα τους. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας σήμερα. Beauty Secret and Perfume Bar. Εθνικής Αντιστάσεως 61. Τηλέφωνο 2713-007-238 και στο www.beautysecret.gr. Βρες το δικό σου signature look.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
13: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
14: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
15: Δομικά υλικά, ενεργειακά τζάκια, Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τοίχου, PVC, Αναστάσιος Παγκράτης, τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες, πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης, 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710 22 14 16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω

Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας.

0: Πέμπτη, 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer, Valentino, στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar, για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Πέμπτη, 13 Αυγούστου, DJ Valentino, μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Χτίζετε καινούργια κατοικία ή κάνετε ανακαίνιση? Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Μεταμορφώστε το μπάνιο και την κουζίνα σας με τα πιο επώνυμα είδη υγιεινής στις χαμηλότερες τιμές. Εξασφαλίστε κορυφαία άνεση και ζεστασιά με ενεργειακά τζάκια ξύλου, ηλεκτρικά ή βιοεθανόλης. Όλα όσα χρειάζεστε για το χώρο σας σε ένα σημείο. Βιοεστία Φιλιππόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.vioestia.gr. Η επώνυμη επιλογή για το σπίτι σας.
3: Ας συστηθούμε. Είμαι Αντλία Θερμότητας. Το όνομά μου, Daikin Altherma. Τόσο αθόρυβη ώστε να περνάω απαρατήρητη. Τόσο ανώτερη τεχνολογικά ώστε να δουλεύω ακόμα και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου. Τόσο καλοσχεδιασμένη ώστε να μου απονέμουν Red Dot Design Award. Αντλία Θερμότητας, Daikin Altherma. Daikin, ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος συνεργάτης Γιάννης Σπυρόπουλος. Αντλίας Θερμότητας, κλιματιστικά, συκτική θάλαμη, εγκατάσταση φυσικού αερίου. Σπάρτης, Ανωνύμου και Βαλαωρίτου, Τρίπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 2710-227-494 και στην ιστοσελίδα climafreeze.gr.
5: Κάθε μεταφορά και μετακόμιση είναι μια απαιτητική πρόκληση. Ξεκίνα σωστά. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Με εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο στόλο οχημάτων, ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν στον 7ο όροφο, αποθηκευτικούς χώρους και δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, προσφέρουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. Αποστολόπουλος. Επισκεπτόμαστε δωρεάν τον χώρο σας και δίνουμε την πιο συμφέρουσα και οικονομική λύση. Τέρμα Ναυαρίνου, Άγιοι Απόστολοι, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-235-655. Αποστολόπουλος Μεταφορές. Ξεκίνα σωστά.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά.
7: Το νέο κτέο της πόλης μας, δίπλα σας.
6: Σας περιμένουμε να πιστοποιήσουμε με τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο την ασφάλεια του οχήματός σας.
7: Με τρεις πλήρως αυτόματες γραμμές ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας και άριστα καταρτισμένους μηχανολόγους. Τεχνική έλεγχη για μοτοσυκλέτες, επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαρά στην Τρίπολη.
7: Στην οδό Τεγέας 30, δίπλα στο τεχνικό λύκειο.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και Σάββατο από τις 8 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Για ραντεβού ή την υπηρεσία delivery οχήματος στο 2710-2221-25.
6: Ιδιωτικό κτέο Καλαμαράς. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Προσοχή! Άγνωστο αντικείμενο πλησιάζει τη Βαμβακούλα Κονίας. Όνομα: Τσούβι. Καταγωγή: Άλλος πλανήτης. Αποστολή: Γέλιο.
9: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakou Revival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
10: Ψάχνεις νέες λύσεις για το σπίτι ή τον κήπο σου?
11: Μπουρνάς. Πατώματα deck και περίφραξη με deck WPC σε απίθανα σχέδια και χρώματα.
10: Μοναδικά βινιλικά πατώματα, κολλητά και κουμποτά.
11: Συνθετικοί χλωοτάπητες εξαιρετικής ποιότητας.
10: Τέντες και πρωτοποριακά συστήματα σκίασης.
11: Συντήρηση και επισκευή τεντών.
10: Μπουρνάς. Γρηγορίου Λαμπράκη 92, Τρίπολη.
11: Τηλέφωνο 2710-2370-14.
10: Ανακάλυψε τα όλα στο www.tendesburnas.gr.
11: Μπουρνάς. Από το 1980.
10: Ένα όνομα,
11: μία υπογραφή.
12: Η ομορφιά είναι εντός μας. Και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
13: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφιξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
12: Σελήν Σπα και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
13: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
12: Σελήν. Ομορφιά.
14: Έχετε φωτοβολταϊκό? Αναζητάτε μια σταθερή και αξιόπιστη συνεργασία? Το φωτοβολταϊκό σας αξίζει τη μέγιστη απόδοση. Στη Solar SX Technology προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πραγματική τεχνογνωσία, πολυετή εμπειρία και επαγγελματισμό. Μελέτες, κατασκευές, συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και εξειδικευμένος καθαρισμός για μέγιστη παραγωγή ενέργειας και σιγουριά κάθε μέρα. Όλες οι υπηρεσίες σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Αποκτήστε συμβόλαιο συντήρησης 2 ή 3 ετών και εξασφαλίστε τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής σας. Εκεί που οι άλλοι σταματούν, εμείς ξεκινάμε. Solar SX Technology. Η πραγματική δύναμη πίσω από την επένδυσή σας. Καλέστε τώρα στο 6970-311-601. Υπεύθυνος Στρατηγόπουλος Χρήστος. Solar SX Technology. Ενέργεια που αποδίδει. Αξία που διαρκεί.
15: Όταν γεννήθηκε ο Φίλιππος, όταν παντρεύτηκε η Μαρία, στην επέτειο του Γιάννη, στην αποφύτιση της Ελένης, ήμασταν εκεί. Κόσμημα Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές. 35 χρόνια Γιώργος Χρόνης. Ανακάλυψε τώρα τις μοναδικές επώνυμες συλλογές με κοσμήματα για κάθε περίσταση. Σταυρή Τριάντος, κοσμήματα Αλόρο, Βέρες Στεργιάδη. Πολύτιμα υλικά, μοναδικός σχεδιασμός και αισθητική για μοντέρνα ή κλασικά κοσμήματα που κόβουν την ανάσα. Κύπρου 26, Τρίπολη. 2710-224804. Γιώργος Χρόνης. 35 χρόνια κόσμημα και στιγμές.
16: Ο Παναγιώτης Μάργαρης και η Ευρυδίκη συναντιούνται στην ΑΣΕΑ. Οι δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες έρχονται στο ιστορικό χωριό του Νίκου Γκάτσου για να μας παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Strings of Passion. Η σπάνια δεξιοτεχνία του βραβευμένου κιθαρίστα και συνθέτη συναντά την εκρηκτική φωνή και παρουσία της Ευρυδίκης σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Σχολείο ΑΣΕΑΣ, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων, Δισκοπολείο Music Center, Taza Coffee and Snack και ηλεκτρονικά στο more.com. Θα είμαστε όλοι εκεί! Ο Μπακαλόγατος της Ελένης φιλοξενεί στο πάλκο του για πρώτη φορά το λαϊκό διαμάντι, τον πολλά υποσχόμενο Γιάννη Μαλιωτάκη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μαζί του η Νατάσα Τζανέτου και ο Γιώργος Γεωργόπουλος, συνοδευόμενοι από τους μοναδικούς στο είδος τους μουσικούς. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μια βραδιά γεμάτη απόλαυση. Σας περιμένουμε στο Μπακαλόγατο της Ελένης. Κόμβος Νεστάνης. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 271-04-112-77.
17: Είπαμε κυρίως, εδώ θα φάμε, εδώ θα πιούμε, εδώ θα τραγουδήσουμε. Αμπάς!
18: Εσείς μας ακούτε στους 106,1. Εμείς σας ακούμε στο 2710-233831. Diva FM στους 106,1.

0: που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις. Μουσική που λατρεύεις.
1: Μόνο για ερωτευμένους.

0: Τι μυρίζεις, παιδάκι μου?
1: Γιατί εσύ δεν μυρίζεις?
0: Ναι, λουκουμάδες.
1: Α, όχι λουκουμάδες, όχι λουκουμάδες. Λουκουμάδες Αρκαδίας.
0: Και ποια η διαφορά?
1: Ποια η διαφορά, λέει? Εδώ μιλάμε για τον λουκουμά. Τραγανός απ' έξω, αφράτος από μέσα. Με μέλι, με σοκολάτα, με ό,τι θες. Και το καλύτερο, τώρα έχουν και παγωτό.
0: Πρέπει να είναι εδώ κοντά, σωστά?
1: Ναι, είναι στην πλατεία Άρεως, στο ξύλινο σπιτάκι.
0: Και γιατί δεν με πήγες ποτέ?
1: Όχι και ποτέ. Σε πάω τώρα.
2: Έχει ο κήπος κλιματαριά ή η κλιματαριά κήπο? Μπερδευτήκατε? Ελάτε στην κλιματαριά και θα καταλάβετε.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού. Στιγμές εξοχής μέσα στην πόλη.
2: Ένας υπέροχος, δροσερός κήπος σας περιμένει για ανέμελα μεσημέρια και βράδια.
3: Εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα, λαχταριστά ψητά στη σχάρα και μαγειρευτά φτιαγμένα με γνώση και μεράκι.
2: Και όλα αυτά μαζί με ντόπιο βαρελίσιο κρασί.
3: Ταβερνέ εστιατόριο Κλιματαριά Πιτερού.
2: Καλαβρίτων 11 στην Τρίπολη.
3: Κλιματαριά. Ραντεβού στον κήπο.

0: 5η 13 Αυγούστου, ο νούμερο 1 Έλληνας DJ, hitmaker και remixer Valentino στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. 5η 13 Αυγούστου, DJ Valentino. Μαζί του DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Για είδεστε που έχει...
3: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-back. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
4: Φαντάσου ένα χώρο όπου ο χρόνος σταματά και η ομορφιά γίνεται τέχνη. Είναι ο κόσμος της Αγγελικής Αλεξάνδρου. Εδώ το βλέμμα αποκτά δύναμη με την πρωτοποριακή τεχνική Hybrid Pixel φρυδιών. Είναι η μόνιμο αποτέλεσμα τρίχα-τρίχα, εντελώς ανώδυνο με διάρκεια έως 3 χρόνια. Από το απόλυτο Lash Lift και το επαγγελματικό μακιγιάζ μέχρι τον βαθύ καθαρισμό με εξατομικευμένο πρωτόκολλο για το δικό σου δέρμα. Δερμοαπόξεση με διαμάντι, μεσοθεραπείες προσώπου και σύγχρονες θεραπείες για άμεσο αποτέλεσμα. 28 Οκτωβρίου 34. Τηλέφωνο ραντεβού 2711 810 384. Αγγελική Αλεξάνδρου, αισθητικός. Γιατί σου αξίζει η κορυφαία φροντίδα.
5: Λύσεις για την ασφάλεια και το ρεύμα σου που σε εξασφαλίζουν διαβίου. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Ενημερώσου άμεσα και σωστά στο ασφαλιστικό μας πρακτορείο με 40 χρόνια εμπειρίας.
5: Συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και τον μεγαλύτερο ιδιώτη πάροχο ενέργειας.
6: Νέες καλύψεις και νέα μειωμένα ασφάλιστρα για το όχημά σου, χωρίς απαλλαγή. Ακόμη και στις ίδιες ζημιές.
5: Για ασφάλεια και ενέργεια. Ασφαλώς Νακόπουλος.
6: Κεντρική πλατεία Τρίπολης. 2710-2218-18.
7: River Party στο CG. Έγινε θεσμός, θα γίνει χαμός. Ο Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας διοργανώνει το δεύτερο River Party στην πηγή CG Κανδύλα. Μουσική, ποτά και vibes κάτω από την Πανσέλινο του Αυγούστου. Στα Dex, Άλεξ Γουναρίδης, Απόστολος Γιντώνης. Έναρξη μετά τις 11 το βράδυ και μέχρι το πρωί. Δεύτερο River Party, πηγή CG Κανδύλα. Σάββατο, 8 Αυγούστου. Να είσαι εκεί. Διοργάνωση Προοδευτικός Σύλλογος Κανδύλας.
8: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Επίσημος συνεργάτης της εταιρείας γκρι, Κωνσταντόπουλος Γιώργος. Παπαναστασίου 18, Τρίπολη. 2710-2357-57.
11: Στην ΑΣΕΑ γιορτάζουμε και πάλι. Ελάτε με κέφι και όρεξη για 45η χρονιά στη γιορτή πατάτας. Ο Σύλλογος Φιλοπροόδων ΑΣΕΑΣ διοργανώνει μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι την 5η 13 Αυγούστου στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου ΑΣΕΑΣ. Διασκεδάζουμε με την Άνση Σαραβάκου.
12: Μικρό μου 30 φίλο.
11: Και τον Γιώργο Αγγελόπη. Κλαρίνο Γιάννης Γκορίτσας. Και στο λαϊκό τραγούδι Βίκη Μαριόλη.
12: Λάθος άνθρωπο έχεις διαλέξει.
11: Μουσική, καλή παρέα, καλοψημένη γουρνοπούλα, παγωμένες μπύρες και εξακουστή πατάτα από ντόπιους παραγωγούς της ΑΣΕΑΣ εντελώς δωρεάν. 5η 13 Αυγούστου ανταμώνουμε όλοι μαζί στην ΑΣΕΑ. Μην λείψει κανείς.
13: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στην Αφήρηγόπουλη ΑΕ. Τρίπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
14: Όταν το έργο δυσκολεύει, η λύση έρχεται από ψηλά. Ύψωση ΩΕ, ενοικίαση ανυψωτικών πλατφορμών εργασίας, Clark και Γερανών με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Ύψωση ΩΕ, ξεχάστε σκαλοσχές και επικίνδυνες λύσεις για να εργαστείτε στα ψηλά. Με μηχανήματα ανύψωσης τελευταίας τεχνολογίας που φτάνουν τα 21 μέτρα, δίνει πρόσβαση εκεί που οι άλλοι σταματούν. Επιλέξτε την ύψωση για το μηχάνημα που χρειάζεστε και εξασφαλίστε τη μέγιστη ασφάλεια. Ύψωση ΩΕ, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-235-655 και 6972-053-938. Η τεχνογνωσία που ανεβάζει την ποιότητα στα ύψη.
15: Diva. Τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.

0: Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η εκρηκτική DJ Μαριλίτα στα decks του Κουλάκης Καφέ Summer Bar για πρώτη φορά στην Κανδύλα Αρκαδίας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. DJ Μαριλίτα σε μια εμφάνιση που θα συζητηθεί. Μαζί της ο DJ Μπαμπίγιας. Κουλάκης Καφέ Summer Bar. Το καλοκαίρι παίζει με τους κορυφαίους. Στον κορυφαίο προορισμό του καλοκαιριού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Diva FM 106,1.
2: Η διασκέδαση και οι εκδηλώσεις υψηλών προδιαγραφών έχουν νέο όνομα στην πόλη. Prime Hall Events. Ο γνώριμος χώρος του πρώην έπαυλης λειτουργεί πλέον υπό νέα διεύθυνση, πλήρως ανανεωμένος. Πολυτελές περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση. Prime Hall. Κορυφαία επιλογή για τη δεξίωση του γάμου, της βάπτισης και κάθε απαιτητικής εταιρικής εκδήλωσης. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Τρίπολης Άργους. Πληροφορίες 2710-230331. Prime Hall. Νέα διεύθυνση. Νέα εμπειρία. Κορυφαία ποιότητα.
3: Δομικά υλικά ενεργειακά τζάκια Αναστάσιος Παγκράτης. Υλικά θερμοπρόσωψης, πέτρες φυσικές και τεχνητές, ψισταριές, φούρνοι, επενδύσεις τείχου PVC. Αναστάσιος Παγκράτης. Τζάκια απλά και ενεργειακά με απόδοση έως και 35.000 θερμίδες. Πυρήμαχα υλικά και πιστοποιημένες ανοξείδωτες καμινάδες σε όλους τους τύπους και διαστάσεις. Στις καλύτερες τιμές και ευέλικτη τρόπη πληρωμής. Αναστάσιος Παγκράτης. 3ο χιλιόμετρο Τρίπολης Πύργου μετά τον Άγιο Ελευθέριο. Τηλέφωνο 2710-2214-16. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Λάδωνας River Party για 5η χρονιά. 5η, 13 Αυγούστου από τις 10 το βράδυ, όλοι μαζί στις πηγές Λάδωνα. Η επιτυχία συνεχίζεται. Μια ξέχαστη νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι, χορό. Με τον αγαπημένο μας τραγουδιστή Stan με την μπάντα του σε ένα live act γεμάτο.

0: Αντέξ, οι DJs Ηλίας Κατσής, Κωνσταντίνος Κρητικός και Χρήστος Λάπας μας ξεσηκώνουν μέχρι το ξημέρωμα. Κρατήσεις και πληροφορίες στο Instagram Ατλάβωνας River Party. 5η 13 Αυγούστου, η καρδιά του καλοκαιριού χτυπά στις πηγές του Λάβωνα.
1: Η ομορφιά είναι εντός μας και όταν βγαίνει εκτός, τότε σίγουρα είναι υπόθεση Celine Spa.
2: Ολοκληρωμένη φροντίδα προσώπου και σώματος. Αποτρίχωση, μασάζ, ενυδάτωση, σύσφυξη, θεραπεία αντιγύρανσης, καταπολέμηση ακμής.
1: Celine Spa και για το σώμα. Με θεραπείες κατά της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους. Με προγράμματα σύσφυξης και λιποδιάλυσης. Ακόμη, θεραπείες σπα και περιποίηση φρυδιών και βλεφαρίδων.
2: Δελιγιάννη 4 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-241-446.
1: Σελήν, ομορφιά.
3: Κλείσε από το σπίτι μου.
4: Αφού εγώ είμαι εδώ. Πώς γίνεται με καλό στο τηλέφωνο. Ποιος είναι.
5: Το σπίτι σου είμαι. Τι θα γίνει, θα γυρίσεις καμιά φορά.
1: Τώρα που το eDrive είναι εδώ, θα σας χάσει το σπίτι σας. eDrive Cafe, ένας όμορφος χώρος για ξένιαστες στιγμές όλη μέρα. Με υπέροχο καφέ, απολαυστικά σάντουιτς, γλυκά, δροσιστικά ποτά. Το ιδανικό καφέ για όλη τη μέρα. Και αν το αυτοκίνητό σας θέλει φόρτιση, το φορτίζετε εδώ. eDrive, Σπάρτης 6062, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2224-24. eDrive και το σπίτι μένει μόνο του.
6: Η μεγάλη καλοκαιρινή γιορτή του Πανθυρεατικού έρχεται και είναι ανατρεπτική. 5η 13 Αυγούστου, δύο κορυφαία μουσικά σύνολα ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή. Χαϊνιδές και Social Waste. Δύο διαφορετικοί κόσμοι γίνονται ένα, συνδυάζοντας την κριτική μουσική παράδοση και τους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων με τον δυναμισμό του hip-hop και της slow-bop. 5η 13 Αυγούστου, Δημοτικό Γήπεδο Άστρους. Ώρα έναρξης στις 8 το βράδυ. Προπόληση more.com.
7: Σάββατο 8 Αυγούστου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στην ψηλή βρύση Τεγέας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο, αυθεντικό γλέντι στον προάβλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Διασκεδάζουμε και χορεύουμε με τους μουσικούς Κλαρίνο, Αλέξανδρος Αλέμης. Αρμόνιο, Γεώργιος Ανδριανόπουλος. Τραγούδι και μπουζούκι, Νικόλαος Μπάλας. Τραγούδι, Παναγιώτης Παπαϊκονόμου. Σάββατο 8 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Ψηλή βρύση Τεγέας, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο. Να είστε όλοι εκεί.
8: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
9: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Επίσημος διανομέας και επισκευαστής για τον ομό Αρκαδίας, Peugeot Ποντίκης. Ναυπλίο 23 Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-230-220.
11: Πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. Πάρκινγκ ανοιχτό 24 ώρες. Το έχουμε. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Ένας σύγχρονος χώρος ιδιωτικής στάθμευσης μόλις 50 μέτρα από την πλατεία του Αγίου Βασιλείου. Για στάθμευση με το μήνα, τη μέρα, την ώρα, με άνεση και ασφάλεια. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Αυτόματη είσοδος και έξοδος, ανέπαφη πληρωμή με κάρτα και 24ωρη φύλαξη με κάμερες ασφαλείας. Ταξιαρχών 27 Τρίπολη. Τηλέφωνο 697-208-0008. Πάρκινγκ Ταξιαρχών. Η έξυπνη λύση για την καθημερινή σας στάθμευση.
12: Viva FM 106,1.
13: Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

96,1. Μπουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Μπουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου.

0: The Mix.
1: Περισσότερη μουσική από το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης σε λίγο.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες.

0: greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανάκος παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: ιστορίες αγάπης.
1: In the mix.
2: In the mix.
3: Άιντε.

0: Plus 96,1.
1: Welcome to
2: Diva. Ακούτε μόνο επιτυχίες.
1: In the mix.
3: In the mix.
4: Diva.
5: 106,1.
6: Your favorite DJ in the mix.

0: τραγούδια που ερωτεύεσαι, μουσική που λατρεύεις.
1: Ακού,
2: Diva.
1: Εγώ ήρθα εδώ για να μείνω.
3: 106,1.
1: Και με τίποτα δεν σε συγκρίνω.
0: Μόνο για ερωτευμένους.
1: Εννοείται.
0: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Εννοείται.
4: Νούμερο 1.
1: Γι' αυτό εννοείται.

Γουρλότο Μίξ. Σάκης Κυριάκογλου. Ανέβασε την ένταση στο ραδιόφωνο σου. Τώρα. Ο Σάκης Κυριάκογλου μιξάρει τα καλύτερα ελληνικά χωρίς διακοπή. Γουρλότο Μίξ με το Σάκη Κυριάκογλου. Δυνάμωσέ το.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM.
1: Ο Ανδρέας Τζανακός. Παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.

0: the world's greatest DJ. You're listening to Diva FM. Diva.
1: O Ανδρέας Τζανάκος παίζει με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες. Με τον έρωτα και τις νότες.